Οι ώρες στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, ο διπορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δέχθηκε τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος εξελέγει επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, καθώς και την αντιπροσωπεία της Χαμάς που τον συνοδεύει. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν ευχήθηκε στον Αλχάγια καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Από την πλευρά του, ο Αλχάγια τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ενώ επέσε την προσοχή στο γεγονός ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εντείνει τις παράνομες επικιστικές δραστηριότητες και τις επιθέσεις κατά των ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας πως η Χαμάς συνεχίζει να τηρεί επικοδομητική στάση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Αλχάγια αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ των Παλαιστινίων. Ο Υπουργός Φιντάν επανέλαβε ότι η Τουρκία στηρίζει με τον πιο στενερό τρόπο τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων σε κάθε πεδίο και σε κάθε επίπεδο. Σημείωσε ότι η Τουρκία διασφαλίζει ότι τα εγκλήματα που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και οι επιθέσεις σε ιερούς τόπους, παραμένουν στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας και τόνισε ότι θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποστολή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα και είπε ότι εκτιμά το ρόλο που διαδραματίζει η Χαμάς σε αυτή τη διαδικασία. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης και άλλα περιφερειακά ζητήματα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Αργκουλάρ, συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Μολδαβίας και Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Ψηφοποίησης, Eugen Umocescu, καθώς και με την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. Σύμφωνα με ανάρτηση στο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου, ο Υπουργός Γκυλάρ συναντήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Μολδαβίας και Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Ψηφιοποίησης, Ουμοτσέσκου. Κατά την επίσκεψη, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας, Ανατόλιε Νοσαράτη, πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους.

0: και ένας πυροσβέστης στο Γήθιο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κοντά στο σημείο όπου επιχειρούσε. Παράλληλα στην Κρήτη, όπου οι δασικές πυριακές βρίσκονται σε εξέλιξη, 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από οικισμούς, καθώς και οι ισχυροί άνεμοι αύξησαν την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε νέα χρηματοδότηση ύψους 3,47 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των επικουσών στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας. Σε γραπτή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε πληρωμή στο πλαίσιο της αμυντικής συνιστώσας του προγράμματος δάνεια στήριξης της Ουκρανίας συνολικού ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το κονδύλι διατέθηκε ως απάντηση στις επίγουσες στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας για την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία και ότι τα 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνικούς με κινητήρα τζετ, πυράβλων, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικών αεροσκαφών Gripen. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι προκειμένου να παραδοθεί γρήγορα στην Ουκρανία ο αμυντικός εξοπλισμός που χρειάζεται εν μέσω των συνθήκων πολέμου που επικρατούν από το 2022 πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για μη επανδρομένα αεροσκάφη, πυραμοχικά, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυράβλους θα εγκριθούν τις προσεχείς εβδομάδες. Το πρόγραμμα δάνεια στήριξης της Ουκρανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει συνολική χρηματοδότηση ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 60 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας και 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως δημοσιονομική στήριξη για τη λειτουργία του κράτους και τη συνέχιση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται ότι εντός του 2026 θα διατεθούν συνολικά 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα στενά του Ορμούς στελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και ότι όσο συνεχίζονται οι απειλές των ΗΠΑ και οι παρεμβάσεις τους στη θαλάσσια κυκλοφορία της περιοχής, τα στενά δεν θα ανοίξουν, ενώ προειδοποιείται ότι η υφιστάμενη κατάσταση ενδέχεται να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη. Στην ίδια ανακοίνωση διατυπώνεται επίσης η απειλή ότι οι χώρες που στηρίζουν τις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν σκληρή απάντηση εάν δεν αλλάξουν τη στάση τους. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, κατά την καθημερινή συνέντευξη τύπου, έδωσε πληροφορίες για την τελευταία κατάσταση στη Γάζα. Ο Χακ ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΠΑ προειδοποίησαν πως οι άμαχοι στη Γάζα αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα κρίση ανασφάλειας και στέγασης. Στο 83% των περιοχών όπου διαμένουν εκτοπισμένοι, οι οποίοι ζουν υπό κακές συνθήκες υγιεινής, όπως λίμματα στους δρόμους και στάσιμα νερά, έχουν εντοπιστεί εκτεταμένες προσβολές από τροκτικά και εξωπαράσιτα, δήλωσε ο ΧΑΚ. Ο ΧΑΚ γνωστοποίησε επίσης ότι ο ΙΕ και οι ανθρωπιστικοί του εταίροι διαμένουν καθημερινά στη Γάζα 9 τόνους τροκτικοτόνων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημένοντας παράλληλα ότι είναι επίγουσα η ανάγκη για συνεχή πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό και υλικά, όπως ανταλλακτικά και λιπαντικά κινητήρων, προκειμένου να συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Ο Φαρχάν Χακ δήλωσε ακόμη «Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να επιτραπεί στους εταίρους που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Γάζα να έχουν πρόσβαση στους χώρους απόρριψης απορριμμάτων στις περιοχές όπου η πρόσβαση περιορίζεται από τις Ισραηλινές δυνάμεις.

οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 65% της Λωρίδας. Ο Χακ επισήμανε ότι η πρόσβαση στο νερό εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινό πρόβλημα για τις οικογένειες στη Γάζα, λέγοντας «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την πρόσβαση εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και οικογενειών σε κεντρικές υπηρεσίες ίδρυψης, αποχέτευσης και υγιεινής». Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες του ΙΕ και των εταίρων του στον τομέα της εκπαίδευσης, σχεδόν τα μισά παιδιά σχολικής ηλικίας εξακολουθούν να μην έχουν επαρκή πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Εκτιμάται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκαν 2.877 θάνατοι εξαιτίας των κυμάτων καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τους θανάτους που σχετίζονταν με τη ζέστη κατά τη θερινή περίοδο του περασμένου έτους. Σύμφωνα με ανάλυση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου καταγράφηκαν 2.877 θάνατοι. Την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είχαν καταγραφεί 1.504 θάνατοι. Οι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες που επικράτησαν φέτος είχαν ως αποτέλεσμα ο αριθμός των θανάτων να είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με πέρσι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 753 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά το κύμα καύσωνα της περίοδου 24 με 27 Μαΐου, ενώ άλλοι 2.124 κατά το κύμα καύσωνα της περίοδου 21 με 28 Ιουνίου. Λόγω των φετινών κυμάτων καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε εκδοθεί κόκκινος συναγερμός με προειδοποιήσεις ότι οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα ακούμε ένα τραγούδι από τον Φερντά Ανολιάρκεν.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ονομάζομαι Σεϊράν. Η Ιστάμπουλ είναι ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού που ξεκίνησα για να εξερευνήσω τις παραδεισένιες γωνιές της Τουρκία. Έχω ακόμα πάρα πολλές ιστορίες να σας αφηγηθώ. Σταμάτησα στην αρχή της οδού Ιστικλάλ στην καρδιά της Ιστάμπουλ. Ο ήχος του ιστορικού τραμ που κινείται αργά στις ράγες κατά μήκος του δρόμου έμοιαζε να καθορίζει τον ρυθμό του χρόνου στην πόλη.

ανέβηκα με ενθουσιασμό. Η νοσταλγική ατμόσφαιρα του κόκκινου βαγονιού με ταξίδεψε σε μια στιγμή στην Ιστάμπουλ του παρελθόντος. Καθώς το τραμ κινούνταν, η ζωντανή ατμόσφαιρα και οι ιστορικές ομορφιές της οδού Ιστικλάλ έτρεχαν μέσα από το παράθυρο σαν ταινία. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα ήταν μέρος αυτού του σύντομου αλλά συναρπαστικού ταξίδιου. Το γέλιο και η χαρά των παιδιών που κρέμονταν στο πίσω μέρος του τραμ σε μια στάση έκαναν το ταξίδι ακόμα πιο αξέχαστο. Πηγαίνοντας σιγά σιγά περνούσα δίπλα από ιστορικά κτίρια. Το ταξίδι με το τραμ δεν ήταν μόνο ένα μέσο μεταφοράς αλλά και ένας τρόπος να νιώσεις το πνεύμα της οδού Ιστικλάλ. Όταν φτάσαμε στην τελευταία στάση, οι πόρτες του τραμ άνοιξαν για άλλη μια φορά μαλακά. Ήταν η ώρα του αποχαιρετισμού, αλλά ένιωθα ότι αυτό το ταξίδι είχε αφήσει σημάδι στη ψυχή μου. Καθώς κατέβαινα από το τραμ, με γέμισε η επιθυμία να ξαναμπώ. Το ιστορικό τραμ της Ιστάμπουλ ήταν ο πιο νοσταλγικός και συναρπαστικός τρόπος για να εξερευνήσεις την οδό Ιστικλάλ. Αυτή η σύντομη, αλλά ξέχαστη ιστορία θα ζει πάντα στις αναμνήσεις μου. Καθώς περπατούσα στην οδό Ιστικλάλ, σκεφτόμουν πού να στρέψω τα βήματά μου. Θα ήταν αδύνατο να επισκεφθώ αυτό το μαγικό δρόμο και τους δρόμους γύρω του και να μην ανακαλύψω τα μουσεία του. Η πρώτη μου στάση ήταν το μουσείο του Πέρα. Μπήκα με μεγάλο ενθουσιασμό μέσα και με υποδέχθηκε μια μαγευτική καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Ανυπομονούσα να δω τον περίφημο πίνακα του Οσμάν Χαμντί Μπέι, ο εκπαιδευτής της Χελώνας. Όταν βρήκα τον πίνακα μπροστά μου, εξετάζοντας τις λεπτομέρειές του, ένιωσα σαν να ταξίδευα πίσω στο χρόνο. Στη συνέχεια επισκέφθηκα τους επάνω ορόφους του μουσείου, αντικείμενα από την Οθωμανική περίοδο, εκθέσεις σύγχρονης τέχνης. Κάθε γωνιά έλεγε μια διαφορετική ιστορία. Η επόμενη στάση μου ήταν το Μουσείο Κέρνων Ομοιωμάτων Μαντάμ Τισό. Όταν μπήκα μέσα, ένιωσα σαν να μπήκα σε μια αίθουσα γεμάτη διασημότητες. Στάθηκα μπροστά στο άγαλμα του Ατατούρκ και το κοίταξα με θαυμασμό. Εκεί ήταν και τα κέρνα ομοιώματα της Μέρλιν Μονρόε, του Μέση, διάσημων Τούρκων καλλιτεχνών που αναγνώρισα και ενθουσιάστηκα γιατί φαίνονταν όλοι τόσο αληθινοί. Δεν μπορούσα να σταματήσω να βγάζω φωτογραφίες. Το Salt Bay Oulu και το Μουσείο Καλάτα Μευλιχάνηση ήταν οι επόμενες στάσεις μου. Στο Salt Bay Oulu γοητεύτηκα από τις φωτογραφίες της παλιάς Ιστάμπουλ, τα σχέδια της πόλης και τα έργα σύγχρονης τέχνης. Ένιωσα σαν να είχα αγγίξει τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον της πόλης. Ολοκληρώνοντας, κατευθύνθηκα στο Μουσείο Καλάτα Μευλιχάνηση στο τέλος της Ιστικλάλ. Σε αυτό το ήσυχο μέρος επισκέφθηκα τους χώρους που στάθηκαν μάρτυρες των πνευματικών ταξιδιών των Δερβίσιδων. Έμεινα για λίγο σε ένα δωμάτιο γεμάτο με τον ήχο του Νέη και έκλεισα τα μάτια μου. Βρήκα σχεδόν μια εσωτερική γαλήνη. Είχα περιπλανηθεί για ώρες στην οδό Ιστικλάλ με κόσμο να ανεβοκατεβαίνει ασταμάτητα. Αυτός ο δρόμος, κάθε γωνιά του οποίου έλεγε μια διαφορετική ιστορία, με γοήτευε από τη μία, από την άλλη όμως με κούρασε. Είχα πεινάσει πολύ και ψάχνα κάτι να βρω να φάω. Τότε μου ήρθαν στη μύτη κάτι υπέροχες μυρωδιές. Ήταν ένας μεγάλος πάγκος με ψητές πατάτες. Πλησίασα και ρώτησα τον κύριο στον πάγκο τι είναι. «Κουμπίρ», μου είπε. Δεν είχα φάει ποτέ ξανά κουμπίρ, αλλά μου φάνηκε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να το δοκιμάσω. Γιατί είχα έρθει εδώ για να ανακαλύψω διαφορετικές και χαρακτηριστικές γεύσεις της Τουρκία. Ο κύριος που μου ετοίμαζε το κουμπίρ άνοιξε την πατάτα, έβαλε βούτυρο και κίτρινο τυρί και ανακάτεψε και έπειτα πρόσθεσε καλαμπόκι, τουρσί, ελιές, ψιλοκομμένο λουκάνικο και άλλα υλικά. Πήρα το κουμπίρ μου που φαινόταν τόσο λαχταριστό, βρήκα ένα παγκάκι και κάθισα και άρχισα να τρώω με το κουτάλι. Η αρμονία της ψητής πατάτας και των άλλων υλικών ήταν μια πανδεσία γεύσεων. Εκείνη τη στιγμή είχα όχι μόνο ικανοποιήσει την πείνα,

μου, αλλά και μια αξέχαστη εμπειρία στην οδό Ιστικλάλ. Παρόλο που ήμουν κουρασμένη, αυτό το εξαιρετικό street food μου έδωσε ενέργεια και έκανε τη μέρα μου ακόμα πιο όμορφη. Στο επόμενο επεισόδιο θα μοιραστώ μαζί σας τις απολαυστικές στιγμές από τη βόλτα μου στο Γαλατά και με το καράβι στα στενά. Ως τότε, να είστε καλά. Γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Στο σημερινό μας ταξίδι, στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO», πηγαίνουμε προς το ιστορικό Αχλατ, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική όχθη της λίμνης Βαν, εκεί όπου πολλοί πολιτισμοί άφησαν τα χνάρια τους στο πέρασμα της ιστορίας. Αυτή η ιστορική επαρχία του Μπίτλις προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο για το μακραίωνο παρελθόν της, αλλά και για τις σελτζουκικές επιτύμβιες στήλες της, οι οποίες θεωρούνται από τα πιο αυθεντικά δείγματα της τουρκο-ισλαμικής τέχνης στην Ανατολία. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί αυτές οι μνημιακές στήλες έχουν τεράστια σημασία όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με ποια παγκόσμια κριτήρια αξιολογεί UNESCO αυτή την κληρονομιά, καθώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για τη διατήρησή της. Το Αχλατ υπήρξε επί αιώνες σημαντικό σημείο διέλευσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, το οποίο αναπτύχθηκε ως ένα οικιστικό κέντρο όπου διασταυρώνονταν διαφορετικοί πολιτισμοί, εμπορικοί δρόμοι και αυτοκρατορίες. Ιδιαίτερα μετά τη νίκη στο Μαλάσγκυρτ και την ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολία, το Αχλατ εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά κέντρα της σελτζουκικής περίοδου. Αυτή η ακμή δεν εκδηλώθηκε μόνο στην αρχιτεκτονική, αλλά και στη λιθοτεχνία, την καλλιγραφία και την παράδοση των μνημιακών τάφων. Τα ιστορικά νεκροταφεία που βρίσκονται σήμερα στο Αχλατ αποτελούν μοναδικά υπαίθρια ντοκουμέντα, τα οποία μεταφέρουν ως τις μέρες μας την καλλιτεχνική αντίληψη και τη συλλογική μνήμη μιας περίοδου περίπου 3 αιώνων. Ο χώρος αυτός εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 25 Φεβρουαρίου 2000 με την ονομασία

Ασία, επιτύμβιες στήλες του Άχλατ και το κάστρο των Ουραρτού και των Οθωμανών. Στο φάκελο υποψηφιότητας αναδεικνύεται ιδιαίτερα η αυθεντική καλλιτεχνική αξία και η ιστορική συνέχεια των επιτύμβιων στυλών της περίοδου των Σελτζούκων. Ανάμεσα στα 6 ιστορικά νεκροταφεία του Άχλατ, το πλέον εντυπωσιακό είναι το νεκροταφείο Μεϊταλνεκ, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες μνημιακές επιτύμβιες στήλες, αποτελώντας ένα από τα πιο εκλεκτά δείγματα της πρώιμης τουρκο-ισλαμικής ταφικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Οι στήλες αυτές, το ύψος των οποίων ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 4 μέτρα, δεν θεωρούνται απλά ταφικά σήματα, αλλά έργα τέχνης που αντανακλούν την αισθητική αντίληψη της εποχής, τον κόσμο της θρησκευτικής πεποίθησης και το υψηλό τεχνικό επίπεδο που είχε επιτευχθεί στη λιθοτεχνία. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν το Άχλατ στην αξιολόγηση της UNESCO είναι το γεγονός ότι οι επιτύμβιες στήλες θεωρούνται έξοχα δείγματα της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Τα δείγματα καλλιγραφίας σε κουφική γραφή και γραφή σουλούς, οι γεωμετρικές συνθέσεις, τα φυτικά διακοσμητικά στοιχεία και τα ιδιαίτερα λεπτοδουλεμένα ανάγλυφα πάνω στις στήλες αποκαλύπτουν την αισθητική ωριμότητα στην οποία έφτασε η τέχνη των Σελτζούκων της Ανατολίας. Κάθε στήλη δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο φιλοτεχνημένο από το χέρι ενός μάστορα, αλλά παράλληλα αποτελεί ένα σιωπηλό τεκμήριο που αφηγείται την πολιτισμική ταυτότητα της εποχής. Χάρη στις επιγραφές έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας πληροφορίες για κρατικούς λειτουργούς, θρησκευτικούς λόγιους, στρατιωτικούς, αλλά και για διάφορα άλλα στρώματα της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Από αυτή την άποψη, το Άχλατ κατέχει τεράστια σημασία όχι μόνο για την ιστορία της τέχνης, αλλά και για την επιγραφική, την ιστορία, την αρχαιολογία και τις μελέτες της πολιτισμικής μνήμης. Στην αξιολόγησή της για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, η UNESCO εστιάζει ιδιαίτερα σε 2 πολιτιστικά κριτήρια. Το πρώτο από αυτά είναι ότι αντιπροσωπεύει ένα αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας. Οι επιτύμβιες στήλες, σχεδιασμένες σε μνημιακή κλίμακα, αντανακλούν το υψηλό αισθητικό επίπεδο που επιτεύχθηκε στη λιθοτεχνία και τη διακοσμητική τέχνη. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι αποτελεί μια εξαιρετική μαρτυρία ενός σημαντικού πολιτισμού του παρελθόντος που επιβιώνει έως σήμερα. Οι επιτύμβιες στήλες του Άχλατ συνεχίζουν να αντανακλούν με αυθεντικό τρόπο την κοινωνική δομή, τη θρησκευτική αντίληψη, την τέχνη της γραφής και την αρχιτεκτονική παράδοση του πρώιμου τουρκο-ισλαμικού πολιτισμού στην Ανατολία. Για την UNESCO, η αξία αυτών των έργων δεν έγκυται μόνο στην ηλικία τους, αλλά και στο γεγονός ότι έχουν φτάσει στις μέρες μας, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό την αυθεντικότητά τους μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Στην προσέγγιση της παγκόσμιας κληρονομιάς, η προστασία δεν σημαίνει απλώς τη φυσική διατήρηση των ιστορικών μνημείων, περιλαμβάνει ταυτόχρονα τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας και του πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει η κληρονομιά αυτή. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο Άχλατ διαμορφώνονται σύμφωνα με αυτήν ακριβώς την αντίληψη. Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι εργασίες επιστημονικής τεκμηρίωσης, καταγραφής, αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αποσκοπούν στην ασφαλή μεταβίβαση των επιτύμβιων στυλών στις μελλοντικές γενιές. Στη διαδικασία προστασίας δεν είναι σημαντική μόνο η φυσική κατάσταση των μνημείων, αλλά και η σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, η διαχείριση των επισκεπτών, οι ακαδημαϊκές έρευνες και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην πολιτιστική κληρονομιά. Η προσέγγιση της βιώσιμης προστασίας που έχει υιοθετήσει η UNESCO τα τελευταία χρόνια υπογραμμίζει επίσης ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο διατήρησης του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή αξία που συμβάλλει στην εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας. Οι σελτζουκικές επιτύμβιες στήλες του Άχλατ αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα του πώς η πέτρα στην Ανατολία δεν υπήρξε απλώς ένα δομικό υλικό, αλλά μετατράπηκε σε φορέα τέχνης,

0: πίστης και μνήμης. Αυτά τα σιωπηλά μνημεία, τα οποία ατενίζουν τη μοναδική θέα της λίμνης Βαν, στέκονται όρθιοι εδώ και αιώνες, μεταφέροντας στο σήμερα όχι μόνο τη μνήμη των περασμένων γενεών, αλλά και την αισθητική αντίληψη που έφτασε η τουρκική λιθοτεχνία, καθώς και το βαθύ πολιτισμικό υπόβαθρο της Ανατολίας. Χάρη στις εργασίες προστασίας, αυτή η μοναδική κληρονομιά συνεχίζει να μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές, διατηρώντας τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Έτσι, το Άχλατ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα που συμβάλλουν στη διεθνή αναγνώριση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Σε αυτό το επεισόδιο του ταξιδιού μας, στη σειρά το αποτύπωμα της Τουρκία στην UNESCO, ανακαλύψαμε μαζί τις ελτζουκικές επιτύμβιες στήλες του Άχλατ, όπου η πέτρα δεν αποτελεί απλώς ένα υλικό που αντιστέκεται στο χρόνο, αλλά μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ισχυρούς μάρτυρες του πολιτισμού, της τέχνης και της συλλογικής μνήμης. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. Να είστε καλά.
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές, ο Διπορικό και το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δέχθηκε τον Χαλίλ Αλχάγια, ο οποίος εξελέγει επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, καθώς και την αντιπροσωπεία της Χαμάς που τον συνοδεύει. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Φιντάν ευχήθηκε στον Αλχάγια καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Από την πλευρά του, ο Αλχάγια τον ενημέρωσε για την κατάσταση στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, ενώ επέσε την προσοχή στο γεγονός ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εντείνει τις παράνομες επικιστικές δραστηριότητες και τις επιθέσεις κατά των ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας πως η Χαμάς συνεχίζει να τηρεί επικοδομητική στάση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ο Αλχάγια αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ των Παλαιστινίων. Ο Υπουργός Φιντάν επανέλαβε ότι η Τουρκία στηρίζει με τον πιο στενερό τρόπο τον δίκαιο αγώνα των Παλαιστινίων σε κάθε πεδίο και σε κάθε επίπεδο. Σημείωσε ότι η Τουρκία διασφαλίζει ότι τα εγκλήματα που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και οι επιθέσεις σε ιερούς τόπους, παραμένουν στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας και τόνισε ότι θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποστολή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα και είπε ότι εκτιμά το ρόλο που διαδραματίζει η Χαμάς σε αυτή τη διαδικασία. Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης και άλλα περιφερειακά ζητήματα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Αργκουλάρ, συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Μολδαβίας και Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Ψηφοποίησης, Eugen Umocescu, καθώς και με την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. Σύμφωνα με ανάρτηση στο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου, ο Υπουργός Γκυλάρ συναντήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Μολδαβίας και Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης και Ψηφιοποίησης, Osmocescu. Κατά την

0: Επίσκεψη, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας, Ανατόλιε Νοσαράτη, πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τις δασικές πυρκαγιές που συνεχίζονται στην Ελλάδα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών που μένονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένας πυροσβέστης στο Γήθιο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κοντά στο σημείο όπου επιχειρούσε. Παράλληλα στην Κρήτη, όπου οι δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη, 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από οικισμούς, καθώς και οι ισχυροί άνεμοι αύξησαν την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε νέα χρηματοδότηση ύψους 3,47 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των επικουσών στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας. Σε γραπτή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε πληρωμή στο πλαίσιο της αμυντικής συνιστώσας του προγράμματος δάνεια στήριξης της Ουκρανίας συνολικού ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το κονδύλι διατέθηκε ως απάντηση στις επίγουσες στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας για την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία και ότι τα 3,47 δισεκατομμύρια ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνικούς με κινητήρα τζετ, πυράβλων, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικών αεροσκαφών Gripen. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι προκειμένου να παραδοθεί γρήγορα στην Ουκρανία ο αμυντικός εξοπλισμός που χρειάζεται εν μέσω των συνθήκων πολέμου που επικρατούν από το 2022 πρόσθετες χρηματοδοτήσεις για μη επανδρομένα αεροσκάφη, πυραμοχικά, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και πυράβλους θα εγκριθούν τις προσεχείς εβδομάδες. Το πρόγραμμα δάνεια στήριξης της Ουκρανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει συνολική χρηματοδότηση ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 60 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας και της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας και 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως δημοσιονομική στήριξη για τη λειτουργία του κράτους και τη συνέχιση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται ότι εντός του 2026 θα διατεθούν συνολικά 28,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και ότι όσο συνεχίζονται οι απειλές των ΗΠΑ και οι παρεμβάσεις τους στη θαλάσσια κυκλοφορία της περιοχής, τα στενά δεν θα ανοίξουν, ενώ προειδοποιείται ότι η υφιστάμενη κατάσταση ενδέχεται να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη. Στην ίδια ανακοίνωση διατυπώνεται επίσης η απειλή ότι οι χώρες που στηρίζουν τις ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν σκληρή απάντηση εάν δεν αλλάξουν τη στάση τους. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, κατά την καθημερινή συνέντευξη τύπου, έδωσε πληροφορίες για την τελευταία κατάσταση στη Γάζα. Ο Χακ ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΠΑ προειδοποίησαν πως οι άμαχοι στη Γάζα αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα αυτό επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη υπάρχουσα κρίση ανασφάλειας και στέγασης. Στο 83% των περιοχών όπου διαμένουν εκτοπισμένοι οι οποίοι ζουν υπό κακές συνθήκες υγιεινής, όπως λίμματα στους δρόμους και στάσιμα νερά, έχουν εντοπιστεί εκτεταμένες προσβολές από τρόκτικα και εξωπαράσιτα, δήλωσε ο Χακ. Ο Χακ γνωστοποίησε επίσης ότι ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικοί του εταίροι διαμένουν καθημερινά στη Γάζα 9 τόνους τρόκτικων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, επισημένοντας παράλληλα ότι είναι επίγουσα η ανάγκη για συνεχή

πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό και υλικά, όπως ανταλλακτικά και λιπαντικά κινητήρων, προκειμένου να συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Ο Φαρχάν Χακ δήλωσε ακόμη: «Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να επιτραπεί στους εταίρους που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη Γάζα να έχουν πρόσβαση στους χώρους απόρριψης απορριμμάτων στις περιοχές όπου η πρόσβαση περιορίζεται από τις Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 65% της λωρίδας». Ο Χακ επισήμανε ότι η πρόσβαση στο νερό εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινό πρόβλημα για τις οικογένειες στη Γάζα, λέγοντας: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την πρόσβαση εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και οικογενειών σε κεντρικές υπηρεσίες ίδρυψης, αποχέτευσης και υγιεινής». Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες του ΟΗΕ και των εταίρων του στον τομέα της εκπαίδευσης, σχεδόν τα μισά παιδιά σχολικής ηλικίας εξακολουθούν να μην έχουν επαρκή πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Εκτιμάται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκαν 2.877 θάνατοι εξαιτίας των κυμάτων καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τους θανάτους που σχετίζονταν με τη ζέστη κατά τη θερινή περίοδο του περασμένου έτους. Σύμφωνα με ανάλυση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά τη διάρκεια των κυμάτων καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου καταγράφηκαν 2.877 θάνατοι. Την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους είχαν καταγραφεί 1.504 θάνατοι. Οι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες που επικράτησαν φέτος είχαν ως αποτέλεσμα ο αριθμός των θανάτων να είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με πέρσι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 753 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά το κύμα καύσωνα της περίοδου 24 με 27 Μαΐου, ενώ άλλοι 2.124 κατά το κύμα καύσωνα της περίοδου 21 με 28 Ιουνίου. Λόγω των φετινών κυμάτων καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε εκδοθεί κόκκινος συναγερμός με προειδοποιήσεις ότι οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα ακούμε ένα τραγούδι από τον Ferda Anıl Yalçın.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ονομάζομαι Σεϊράν. Η Ιστάμπουλ είναι ο πρώτος σταθμός του ταξιδιού που ξεκίνησα για να εξερευνήσω τις παραδεισένιες γωνιές της Τουρκία. Έχω ακόμα πάρα πολλές ιστορίες να σας αφηγηθώ. Σταμάτησα στην αρχή της οδού Ιστικλάλ στην καρδιά της Ιστάμπουλ. Ο ήχος του ιστορικού τραμ που κινείται αργά στις ράγες κατά μήκος του δρόμου έμοιαζε να καθορίζει τον ρυθμό του χρόνου στην πόλη. Ανέβηκα με ενθουσιασμό. Η νοσταλγική ατμόσφαιρα του κόκκινου βαγονιού μεταξίδευσε σε μια στιγμή στην Ιστάμπουλ του παρελθόντος. Καθώς το τραμ κινούνταν, η ζωντανή ατμόσφαιρα και οι ιστορικές ομορφιές της οδού Ιστικλάλ έτρεχαν μέσα από το παράθυρο σαν ταινία. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα ήταν μέρος αυτού του σύντομου αλλά συναρπαστικού ταξιδιού. Το γέλιο και η χαρά των παιδιών που κρέμονταν στο πίσω μέρος του τραμ σε μια στάση έκαναν το ταξίδι ακόμα πιο αξέχαστο. Πηγαίνοντας σιγά σιγά περνούσα δίπλα από ιστορικά κτίρια. Το ταξίδι με το τραμ δεν ήταν μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά και ένας τρόπος να νιώσεις το πνεύμα της οδού Ιστικλάλ. Όταν φτάσαμε στην τελευταία στάση, οι πόρτες του τραμ άνοιξαν για άλλη μια φορά μαλακά. Ήταν η ώρα του αποχαιρετισμού, αλλά ένιωθω ότι αυτό το ταξίδι είχε αφήσει σημάδες στη ψυχή μου, καθώς κατέβαινα από το τραμ με γέμιση επιθυμία να ξαναμπώ. Το ιστορικό τραμ της Ιστάμπουλ ήταν ο πιο νοσταλγικός και συναρπαστικός τρόπος για να εξερευνήσεις την οδό Ιστικλάλ. Αυτή η σύντομη αλλά ξέχαστη ιστορία θα ζει πάντα στις αναμνήσεις μου. Καθώς περπατούσα στην οδό Ιστικλάλ, σκεφτόμουν πού να στρέψω τα βήματά μου. Θα ήταν αδύνατο να επισκεφθώ αυτό το μαγικό δρόμο και τους δρόμους γύρω του και να μην ανακαλύψω τα μουσεία του. Η πρώτη μου στάση ήταν το μουσείο του Πέρα. Μπήκα με μεγάλο ενθουσιασμό μέσα και με υποδέχθηκε μια μαγευτική καλλιτεχνική ατμόσφαιρα. Ανυπομονούσα να δω τον περίφημο πίνακα του Οσμάν Χαμντι Μπέι, ο εκπαιδευτής της Χελώνας. Όταν βρήκα τον πίνακα μπροστά μου, εξετάζοντας τις λεπτομέρειές του, ένιωσα σαν να ταξίδευα πίσω στο χρόνο. Στη συνέχεια επισκέφθηκα τους επάνω ορόφους του μουσείου, αντικείμενα από την Οθμανική περίοδο, εκθέσεις σύγχρονης τέχνης. Κάθε γωνιά έλεγε μια διαφορετική ιστορία. Η επόμενη στάση μου ήταν το Μουσείο Κέρνων Ομοιωμάτων Madame Tissot. Όταν μπήκα μέσα, ένιωσα σαν να μπήκα σε μια αίθουσα γεμάτη διασημότητες. Στάθηκα μπροστά στο άγαλμα του Ατατούρκ και το κοίταξα με θαυμασμό. Εκεί ήταν και τα κέρνα ομοιώματα της Μέρλιν Μονρόε, του Μέση, διάσημων Τούρκων καλλιτεχνών που αναγνώρισα και ενθουσιάστηκα γιατί φαίνονταν όλοι τόσο αληθινοί.

Δεν μπορούσα να σταματήσω να βγάζω φωτογραφίες. Το Salt Bay Oulu και το μουσείο Kalata Mevlihanesi ήταν οι επόμενες στάσεις μου. Στο Salt Bay Oulu γοητεύτηκα από τις φωτογραφίες της παλιάς Ιστάμπουλ, τα σχέδια της πόλης και τα έργα σύγχρονης τέχνης. Ένιωσα σαν να είχα αγγίξει τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον της πόλης. Ολοκληρώνοντας, κατευθύνθηκα στο μουσείο Kalata Mevlihanesi στο τέλος της Ιστικλάλ. Σε αυτό το ήσυχο μέρος επισκέφθηκα τους χώρους που στάθηκαν μάρτυρες των πνευματικών ταξιδιών των Δερβίσιδων. Έμεινα για λίγο σε ένα δωμάτιο γεμάτο με τον ήχο του Νέι και έκλεισα τα μάτια μου. Βρήκα σχεδόν μια εσωτερική γαλήνη. Είχα περιπλανηθεί για ώρες στην οδό Ιστικλάλ με κόσμο να ανεβοκατεβαίνει ασταμάτητα. Αυτός ο δρόμος, κάθε γωνιά του οποίου έλεγε μια διαφορετική ιστορία, με γοήτευε από τη μία, από την άλλη όμως με κούρασε. Είχα πεινάσει πολύ και ψάχνα κάτι να βρω να φάω. Τότε μου ήρθαν στη μύτη κάτι υπέροχες μυρωδιές. Ήταν ένας μεγάλος πάγκος με ψητές πατάτες. Πλησίασα και ρώτησα τον κύριο στον πάγκο τι είναι. «Κουμπίρ», μου είπε. Δεν είχα φάει ποτέ ξανά κουμπίρ, αλλά μου φάνηκε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να το δοκιμάσω. Γιατί είχα έρθει εδώ για να ανακαλύψω διαφορετικές και χαρακτηριστικές γεύσεις της Τουρκία. Ο κύριος που μου ετοίμαζε το κουμπίρ άνοιξε την πατάτα, έβαλε βούτυρο και κίτρινο τυρί και ανακάτεψε και έπειτα πρόσθεσε καλαμπόκι, τουρσί, ελιές, ψιλοκομμένο λουκάνικο και άλλα υλικά. Πήρα το κουμπίρ μου που φαινόταν τόσο λαχταριστό, βρήκα ένα παγκάκι και κάθισα και άρχισα να τρώω με το κουτάλι. Η αρμονία της ψητής πατάτας και των άλλων υλικών ήταν μια πανδεσία γεύσεων. Εκείνη τη στιγμή είχα όχι μόνο ικανοποιήσει την πείνα μου, αλλά και μια αξέχαστη εμπειρία στην οδό Ιστικλάλ. Παρόλο που ήμουν κουρασμένη, αυτό το εξαιρετικό street food μου έδωσε ενέργεια και έκανε τη μέρα μου ακόμα πιο όμορφη. Στο επόμενο επεισόδιο θα μοιραστώ μαζί σας τις απολαυστικές στιγμές από τη βόλτα μου στο Γαλατά και με το καράβι στα στενά. Ως τότε, να είστε καλά. Γεια σας!

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Στο σημερινό μας ταξίδι στην εκπομπή «Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO» πηγαίνουμε προς το ιστορικό Αχλάτ, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική όχθη της λίμνης Βαν, εκεί όπου πολλοί πολιτισμοί άφησαν τα χνάρια τους στο πέρασμα της ιστορίας. Αυτή η ιστορική επαρχία του Μπίτλις προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο για το μακραίον παρελθόν της, αλλά και για τις σελτζουκικές επιτύμβιες στήλες της, οι οποίες θεωρούνται από τα πιο αυθεντικά δείγματα της τουρκοϊσλαμικής τέχνης στην Ανατολία. Σήμερα θα εξετάσουμε μαζί γιατί αυτές οι μνημιακές στήλες έχουν τεράστια σημασία όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για την κοινή πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της ανθρωπότητας. Με ποια παγκόσμια κριτήρια αξιολογεί UNESCO αυτή την κληρονομιά, καθώς και τις σύγχρονες προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί για τη διατήρησή της. Το Αχλάτ υπήρξε επί αιώνες σημαντικό σημείο διέλευσης μεταξύ Ανατολής και Δύσης, το οποίο αναπτύχθηκε ως ένα οικιστικό κέντρο όπου διασταυρώνονταν διαφορετικοί πολιτισμοί, εμπορικοί δρόμοι και αυτοκρατορίες. Ιδιαίτερα μετά τη νίκη στο Μαλάσγκυρτ και την ενίσχυση της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολία, το Αχλάτ εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά κέντρα της σελτζουκικής περίοδου. Αυτή η ακμή δεν εκδηλώθηκε μόνο στην αρχιτεκτονική, αλλά και στη λιθοτεχνία, την καλλιγραφία και την παράδοση των μνημιακών τάφων. Τα ιστορικά νεκροταφεία που βρίσκονται σήμερα στο Αχλάτ αποτελούν μοναδικά υπαίθρια ντοκουμέντα, τα οποία μεταφέρουν ως τις μέρες μας την καλλιτεχνική αντίληψη και τη συλλογική μνήμη μιας περίοδου περίπου 3 αιώνων. Ο χώρος αυτός εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στις 25 Φεβρουαρίου 2000 με την ονομασία «Επιτύμβιες στήλες του Αχλάτ και το κάστρο των Ουραρτού και των Οθωμανών». Στο φάκελο υποψηφιότητας αναδεικνύεται ιδιαίτερα η αυθεντική καλλιτεχνική αξία και η ιστορική συνέχεια των επιτύμβιων στήλων της περίοδου των Σελτζούκων. Ανάμεσα στα 6 ιστορικά νεκροταφεία του Αχλάτ, το πλέον εντυπωσιακό είναι το νεκροταφείο Μεϊτανλκ, το οποίο φιλοξενεί εκατοντάδες μνημιακές επιτύμβιες στήλες, αποτελώντας ένα από τα πιο εκλεκτά δείγματα της πρώιμης τουρκοϊσλαμικής ταφικής αρχιτεκτονικής στην Ανατολία. Οι στήλες αυτές, το ύψος των οποίων ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 4 μέτρα, δεν θεωρούνται απλά ταφικά σήματα, αλλά έργα τέχνης που αντανακλούν την αισθητική αντίληψη της εποχής, τον κόσμο της θρησκευτικής πεποίθησης και το υψηλό τεχνικό επίπεδο που είχε επιτευχθεί.

0: αποτελούν την αισθητική ωριμότητα στην οποία έφτασε η τέχνη των Σελτζούκων της Ανατολίας. Κάθε στήλη δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο φιλοτεχνημένο από το χέρι ενός μάστορα, αλλά παράλληλα αποτελεί ένα σιωπηλό τεκμήριο που αφηγείται την πολιτισμική ταυτότητα της εποχής. Χάρη στις επιγραφές έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας πληροφορίες για κρατικούς λειτουργούς, θρησκευτικούς λόγιους, στρατιωτικούς, αλλά και για διάφορα άλλα στρώματα της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Από αυτή την άποψη, το Άχλατ κατέχει τεράστια σημασία όχι μόνο για την ιστορία της τέχνης, αλλά και για την επιγραφική, την ιστορία, την αρχαιολογία και τις μελέτες της πολιτισμικής μνήμης. Στην αξιολόγησή της για τον προσωρινό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, η UNESCO εστιάζει ιδιαίτερα σε δύο πολιτιστικά κριτήρια. Το πρώτο από αυτά είναι ότι αντιπροσωπεύει ένα αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας. Οι επιτύμβιες στήλες, σχεδιασμένες σε μνημιακή κλίμακα, αντανακλούν το υψηλό αισθητικό επίπεδο που επιτεύχθηκε στη λιθοτεχνία και τη διακοσμητική τέχνη. Το δεύτερο κριτήριο είναι ότι αποτελεί μια εξαιρετική μαρτυρία ενός σημαντικού πολιτισμού του παρελθόντος που επιβιώνει έως σήμερα. Οι επιτύμβιες στήλες του Άχλατ συνεχίζουν να αντανακλούν με αυθεντικό τρόπο την κοινωνική δομή, τη θρησκευτική αντίληψη, την τέχνη της γραφής και την αρχιτεκτονική παράδοση του πρώιμου τουρκο-ισλαμικού πολιτισμού στην Ανατολία. Για την UNESCO, η αξία αυτών των έργων δεν έγκυται μόνο στην ηλικία τους, αλλά και στο γεγονός ότι έχουν φτάσει στις μέρες μας, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό την αυθεντικότητά τους μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Στην προσέγγιση της παγκόσμιας κληρονομιάς, η προστασία δεν σημαίνει απλώς τη φυσική διατήρηση των ιστορικών μνημείων, περιλαμβάνει ταυτόχρονα τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας, της ακαιρεότητας και του πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο ανήκει η κληρονομιά αυτή. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο Άχλατ διαμορφώνονται σύμφωνα με αυτήν ακριβώς την αντίληψη. Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι εργασίες επιστημονικής τεκμηρίωσης, καταγραφής, αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αποσκοπούν στην ασφαλή μεταβίβαση των επιτύμβιων στυλών στις μελλοντικές γενιές. Στη διαδικασία προστασίας δεν είναι σημαντική μόνο η φυσική κατάσταση των μνημείων, αλλά και η σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον, η διαχείριση των επισκεπτών, οι ακαδημαϊκές έρευνες και η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην πολιτιστική κληρονομιά. Η προσέγγιση της βιώσιμης προστασίας που έχει υιοθετήσει η UNESCO τα τελευταία χρόνια υπογραμμίζει επίσης ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο διατήρησης του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή αξία που συμβάλλει στην εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και την ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας. Οι σελτζουκικές επιτύμβιες στήλες του Άχλατ αποτελούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα του πώς η πέτρα στην Ανατολία δεν υπήρξε απλώς ένα δομικό υλικό, αλλά μετατράπηκε σε φορέα τέχνης, πίστης και μνήμης. Αυτά τα σιωπηλά μνημεία, τα οποία ατενίζουν τη μοναδική θέα της λίμνης Βαν, στέκονται όρθιοι εδώ και αιώνες, μεταφέροντας στο σήμερα όχι μόνο τη μνήμη των περασμένων γενεών, αλλά και την αισθητική αντίληψη που έφτασε η τουρκική λιθοτεχνία, καθώς και το βαθύ πολιτισμικό υπόβαθρο της Ανατολίας. Χάρη στις εργασίες προστασίας, αυτή η μοναδική κληρονομιά συνεχίζει να μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές, διατηρώντας τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Έτσι, το Άχλατ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα που συμβάλλουν στη διεθνή αναγνώριση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Σε αυτό το επεισόδιο του ταξιδιού μας, στη σειρά το αποτύπωμα της Τουρκία στην UNESCO, ανακαλύψαμε μαζί τις σελτζουκικές επιτύμβιες στήλες του Άχλατ, όπου η πέτρα δεν αποτελεί απλώς ένα υλικό που αντιστέκεται στο χρόνο, αλλά μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ισχυρούς μάρτυρες του πολιτισμού, της τέχνης και της συλλογικής μνήμης. Στο επόμενο επεισόδιο θα συναντηθούμε ξανά σε έναν ακόμα μοναδικό τόπο πολιτιστικής κληρονομιάς. Να είστε καλά!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!